0: Και έτσι ο Άλεξ κομμία γασίρα φωτιφό. Τι είναι νεκαρά ραγκοτ με σύγκο λε τούρνα βάς. Τούρνα βάς και του γεννά τα μπούρε. Κουάντζα θα είναι weekend. Θα πω τα να φάσει. Τι είναι νότα νεκαρά ραγκοτ με σύγκο. Δεν έχω σύγκτα μόνο καν και κάκο πατά. Εν σάιτ μου και με περτά νότα να πω αίγ. Αγώνε και γεσούν είναι τέτοιο τι να πω καν σύγκ καζί. Τι και τσουτλάντια. Ο γάμο αόνο αλήνα τα λέω του τρακώ να βέβαια μπακά ολυμπό μας σανάν. Tukiwa weekend ngoma kwa wingi furaha kwa wingi nota ginegi jamonge na msimu wenu 1 2 3 gebiri paisionika sama ungino tanetese ta en sokoni asa mwau na mwau kine tese ta ndonyo tuku kemnya chenga beleta ge start fm hello
1: tula
0: yes
1: ya mune
0: bye bye kitie ya mune nye
1: mami na dio tena tema de mine ni sio
0: kaga sinna ya le bena diego na mune ola na bena diego
1: jabo to
0: Yes. Thank you very much. Touch from hello. Yes.
2: Thank you very much.